στο chart τους ανεβάζω κάποιες φωτογραφίες από την Disco Tiger, που ήταν 1985.